Απόψε τρία καλά πράγματα. Η πυρηνό και βέβαια θα τελειωσκόν τον λεβάτε τρία πρινήματα.